0: καλά. Πουλετοκετά, κρακ.
1: Papa loves Mambo.
2: Esto es La Hora Maldini. Mambo.